got no money. Get you some. You ain't got no call. He'll get

and she asked me if I'd feed her and ride her now.

football.

ως νοικοκύρης, πολλά ξένα τα βλέπει σαν ατέλειο κόσμο, τα δικά του προσέχει

Καλησπέρα, καλησπέρα. Έπειτα από την συγκλονιστική περσινή Κυριακή εδώ στο στούντιο με σχεδόν τους περισσότερους παραγωγούς του Strummer, επανήλθαμε στην φυσιολογική ροή μας. Έτσι λοιπόν κάθε Κυριακή αυτή την ώρα θα ακούτε το Dislocated Days μέχρι τις 3 με τις ηλεκτρονικές πειραγμένες ή όχι μουσικές μου. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι πάλι πίσω από τα μικρόφωνα.

0: Αυτή που μόλις ακούσατε ήταν η Κιάρα Λιούις από τη Στοκχόλμη μέσα από έναν ολόφρεσκο δίσκο που έβγαλε πολύ ενδιαφέρον, το Opening. Και για τη συνέχεια έχουμε ένα τύπο από την Ιταλία. Είναι αναρχοκαλλιτέχνης, έτσι γράφει στη σελίδα του στο Bandcamp, ο οποίος φτιάχνει μουσικές για Cyborg. Από τον δίσκο του τον τελευταίο που κυκλοφόρησε το Μάρτιο, το I Hate That Shit, I Hate All That Shit, θα ακούσουμε το Just Because You Don't Believe That I Want To Dance Don't Mean That I Don't Want To.
1: Thank you for calling Rave Hotline. Please pay close attention to the following instructions. Park your vehicle at 9701 Lake Forest Boulevard. It is important that you park here to avoid drawing attention to the rave location. Then walk one block to 6700 Plaza Drive. Careful not to draw any unwanted attention to the area. Hope to see you there.

και από την Ιταλία θα περάσουμε στο Ηνωμένο Βασίλειο και συγκεκριμένα στους Actress, οι οποίοι βγάλαν πάλι ένα εξαιρετικό δίσκο. Ονομάζεται Radical Frame και κυκλοφόρησε τον Αύγουστο. Από αυτόν θα ακούσουμε το Overcoat.

Αυτό που μόλις ακούσατε ήταν ο Σουσούμου Γιοκότα από το Τόκιο, ο οποίος δυστυχώς μας άφησε νωρίς. Ήταν το Song of the Sleeping Forest μέσα από το Symbol, ένα άλμπουμ του 2005, το οποίο χρησιμοποιεί samples από κλασικά έργα αλλά και από σύγχρονα. Και για τη συνέχεια σας έχω τον αγαπημένο, και όταν λέω αγαπημένο το εννοώ, Bonobo, ο οποίος πάλι κυκλοφόρησε ένα εξαιρετικό άλμπουμ, λέγεται Distance in Static, και μέσα από αυτό θα ακούσουμε το Cycles.

στον Φάουστ του Γκέτε ο πρωταγωνιστής ήταν άνθρωπος που ήξερε από επιστήμη και φιλοσοφία. Τυπικός, βλέπετε, εκπρόσωπος της σκέψης του διαφωτισμού. Ο Γκέτε όμως έβλεπε την αντίφαση μέσα στην κοινωνία. Συνυπήρχαν ο ορθολογισμός με την παραεπιστήμη και την πίστη σε υπερφυσικές δυνάμεις. Έτσι δημιούργησε το Μεφιστοφέλη ως εκφραστή του διαβόλου. Ο Φάουστ, ο φιλόσοφος, συνεργάζεται με τον Μεφιστοφέλη διάβολο. Του υπόσχεται να καταβυθιστεί στη γνώση με αντάλλαγμα να πουλήσει την ψυχή του στον εκφραστή της μαγκανίας και του κακού. Δύο αιώνες μετά έχουμε την ψευδαίσθηση πως ο κόσμος άλλαξε προς το καλύτερο.

Ξέρετε, βαφκαλιζόμαστε πως η επιστήμη και η τεχνολογία έχουν επιβάλει το δικό τους νόμο. Αναμφίβολα, ο κόσμος εξελίσσεται, πάντως όχι πάντα ευθύγραμμα. Συχνά κάνει περιστροφές γύρω από την ουρά του.

Η Μαγκανία, ζει και βασιλεύει στην εποχή μας. Βρίσκει, βλέπετε, καταφύγιο σε υπηρέτες της επιστήμης, την οποία παντρεύουν με τον ανορθολογισμό, με υποσχέσεις για ευεξία και αιωνιότητα, για παράταση της νεότητας και για διεκδίκηση της αιωνιότητας. Αυτά, βλέπετε, υποσχέθηκε ο Μεφιστοφέλης στο Φάουστ, τον εκπρόσωπο του ορθολογισμού. Στην Ελλάδα του 21ου αιώνα, η Μαγκανία έχει νοικιάσει διαμέρισμα στο Κολωνάκι, μια περιοχή όπου ο πλούτος, η αναγνωρισιμότητα και η επιστήμη συνυπάρχουν. Και αυτό διευκολύνει το έργο των Μεφιστοφέλιδων που χρησιμοποιούν την επιστήμη για να αλώσουν την ψυχή των πελατών τους.

Δυστυχώς η επιστήμη και η τεχνολογία, όταν πέσουν στα χέρια ημιμαθών, κυνικών και αδίστακτων επιστημόνων που πούλησαν την ψυχή τους στον κερδοφόρο Μαμονά, καλλιεργούν την άποψη πως η αιωνιότητα απέχει μόνο 10.000 ευρώ.

Αυτό που μόλις ακούσαμε ήταν φυσικά η αγαπημένη Scotsese Boards of Canada και από το High Score, ένα δίσκο του 1996, ακούσαμε το ομότιτλο τραγούδι. Και πάμε από τη Σκωτία στην Αυστραλία, στη Μελβούρνη. Εκεί θα βρούμε τη Helen Svoboda, η οποία κυκλοφόρησε φέτος το Headwater, έναν έτσι αρκετά ιδιαίτερο δίσκο, και από αυτόν θα ακούσουμε το If.

0: their lungs. Binary solo.
1: 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000

0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τρελιομανία με προβλήματα σήμερα. Δεν ξέρω, τα μικρόφωνα κάνουν κάτι περίεργα σήμερα. Δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Μας ακούτε.
0: Άραγε δεν ξέρω αν μας ακούτε. Κάτι κολλάει.
1: Εδώ τρελιομανία λοιπόν. Και πρώτη εκπομπή για δεύτερη σεζόν. Μάλλον, δεν ξέρω.
0: Αν ακούσε, θα είναι η πρώτη εκπομπή.
1: Πώς θα δείξει, ναι. Tripping σήμερα.
0: Είναι tripping γενικότερα η κατάσταση σήμερα, δεν ξέρω, θα δούμε.
1: Πάμε.
0: Λοιπόν, και τι λες να έχουμε, αν βγει το πρόγραμμα, θα έχουμε ένα χαμό.
1: Δεν ξέρω, εμένα ή έχουμε καιρό να κάνουμε εκπομπή, ή είναι η πιο αλλαντάλλον εκπομπή που θα κάνουμε.
0: Είναι και μια εκπομπή που μάλλον δεν ακούγεται.

0: Άραγε μας ακούτε, μας λέτε ότι μας ακούτε. Εμείς εδώ δεν δείχνει ότι ακουγόμαστε. Τέλος πάντων, θα ζεσταθεί η κατάσταση, το βλέπω.
1: Καλησπέρα.
0: Stay close to me,
1: ναι. Καλησπέρα λοιπόν. Καλησπέρα, Κυριακή, 6 με 8, η τρελιομανία πίσω για την αρχή της δεύτερης σεζόν, 8η για το Strummer. Και είμαστε, εντάξει, σε κατάσταση ένθεης μανίας και έξαλλου ενθουσιασμού εδώ. Με τα ακουγόμαστε, δεν ακουγόμαστε. Τέλος πάντων, ξεκινήσαμε με Bad Brains και Stay Close to Me. Ένα punk rasta hardcore συγκρότημα από τα πρώτα punk love songs. Και το Stay Close to Me, λοιπόν, το οποίο ήταν μία B-side που δεν ήταν B-side, γιατί το συγκρότημα κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι σαν δεύτερη B-side με το original πρώτο single του Pay to Come, το οποίο ονομάστηκε Side A, και αυτό το Stay Close to Me Side 1, γιατί αγαπούσαν εξίσου και τα δύο κομμάτια και δεν θέλανε να το αντιμετωπίσουν ως δευτερεύον.
0: Αναποφάσιστη ήταν αυτή.
1: Δεν ήταν αναποφάσιστη, ήταν θέλουμε δύο Side A's. Side A, Side 1.
0: Bad Brains είναι το όνομά τους. Τι θέλεις τώρα?
1: Εγώ ταυτίζομαι απόλυτα.
0: Okay. Και?
1: Και πάμε για συνέχεια.
0: Θα πάμε στο επόμενο κομμάτι, το οποίο δεν θα πω τίποτα. Ακούστε και ελπίζω να καταλάβετε εσείς ποιος είναι ο τραγουδιστής.
1: Μαντέψτε ποιος. Mm-hmm.

0: Οπότε, τι ήταν αυτό? The Money Boys, Take My Tip. Ένα re-edit του 2026 τώρα. Η πρώτη ήταν 1996 η παραγωγή. Πίσω από αυτό το συγκρότημα, λοιπόν, κρύβεται ένας 18χρονος τότε David Bowie, ο οποίος χρησιμοποιούσε ακόμα το πραγματικό του όνομα David Jones. Και ενώ κυκλοφόρησε αρχικά το 65 ως B-side, το 2026 λοιπόν αποτελεί μέρος της συλλογής The Sally Talmy Recordings. Και εδώ θα σου πω και μια άλλη ιστορία για τη μάχη για τα μακριά μαλλιά στην τηλεόραση. Φαντάζεσαι τι είναι?
1: Ναι, κάτι μπορώ να φανταστώ, αλλά για πες μας.
0: Λοιπόν, αυτό, για να προωθήσουν λοιπόν το single The Money's Boys, εμφανίστηκαν στην τηλεοπτική εκπομπή του BBC, Gazoux, ήταν το Μάιο του 65 και ο παραγωγός της εκπομπής αρνήθηκε να τους βγάλει στον αέρα εάν δεν κούρευαν τα μακριά τους μαλλιά. Ο Bowie, λοιπόν, δείχνοντας από τότε το ταλέντο του στα media stands, είχε ιδρύσει την κοινότητα για την πρόληψη της σκληρότητας στα αγόρια με μακριά μαλλιά. Πόσο μπροστά ήταν αυτός ο άνθρωπος, πόσο τον αγαπάμε. Και μετά από δημόσια καταγραφή, το BBC υποχώρησε και τους επέτρεψε να παίξουν.
1: Όχι, φυσικά, τι θα γινότανε. Και ευτυχώς δηλαδή που τους επέτρεψε.
0: Και πού πάμε τώρα?
1: Τώρα πάμε σε κάτι στο πιο εδώ χρονικά, πιο κοντά και μάλιστα πολύ πρόσφατο και φρέσκο. Τον Αύγουστο του 2026 κυκλοφορεί το τρίτο άλμπουμ των Sweeping Promises, You Say I Romanticize, από όπου θα ακούσουμε το Shooting Shadows. Ένα τραγούδι έτσι λίγο παρανοϊκό, καθώς μιλάει για την αίσθηση της εισβολής στον προσωπικό χώρο, είτε αυτή είναι πραγματική είτε φανταστική. Και η τραγουδίστρια ξεφεύγει λίγο από τα συνηθισμένα της φωνητικά. Έχει έτσι μια πιο γεμάτη ένταση ερμηνεία με κραυγές που δείχνουν ένα πιο ακατέργαστο χαρακτήρα.
0: Αγριεμένη.
1: Shooting Shadows.

0: Τι να πεις τώρα, ακούγεται και το μικρόφωνο. Βγήκαμε από το coffin με το pillow και ξαφνικά άνοιξαν και τα μικρόφωνα. Δεν το πιστεύω δηλαδή.
1: Έπρεπε να πεις τη μαγική λέξη.
0: Έτσι, λοιπόν. Coffin
1: άνοιξε, πώς λέμε, Σουσάμι άνοιξε.
0: Σωστό, σωστό. Λοιπόν, Coffin, λοιπόν, single indie συγκροτήματος Worries and Other Plans, με επικεφαλή στον ελβετό μουσικό Dio, όπως αποκαλείται. Κυκλοφόρησε τώρα πρόσφατα το Σεπτέμβριο του 2026 και ένα συγκρότημα που λέει ότι οι μουσικοί σπόροι φυτεύονται μέσα στις ανησυχίες μας. Worries and Other Plans. Αλλάζουμε, εξελισσόμαστε και τους αφήνουμε να μεγαλώσουν σε όμορφα φυτά. Έτσι γράφτηκε και αυτό λοιπόν ένα κομμάτι, μόλις ξύπνησε χρησιμοποιώντας μόνο τη φωνή του και μια κιθάρα. Και η απόφαση για την παραγωγή πάρθηκε όταν έπαιξε την ηχογράφηση σε μια συνεργάτιδά του Dio, την Άντζη, εκείνη τον συμβούλευσε να μην προσθέσει τίποτε άλλο, καθώς οποιοδήποτε όργανο θα έκρυβε τα αληθινά συναισθήματα της στιγμής. Ακατέργαστος.
1: Έτσι, εδώ είναι η στιγμή, now is the time, όπως θα μας πει και η Νόρμα Ντανέγκα, ένα κλασικό underground folk τραγούδι, αισιόδοξο και groovy κομμάτι, από το δίσκο της If You Don't, I Don't Think It Will Hurt If You Smile, πίσω στο 1971. Το τραγούδι είναι γραμμένο λίγο πιο παλιά, τη δεκαετία του 60, όπου είχε μετακομίσει στην Αγγλία και είχε μια εξαετή προσωπική και επαγγελματική σχέση με τη θρυλική Βρετανίδα τραγουδίστρια Dusty Springfield. Δύσκολη καιρή για τέτοιες αντισυμβατικές και πολύπλευρες προσωπικότητες τότε. Για να ακούσουμε λοιπόν.

0: Και από το τότε έρχομαι στο σήμερα με μια νέα παραγωγή, James Ellis Ford και το κομμάτι Till Our Days Are Gone. Ένας πολύ επιδραστικός Βρετανός παραγωγός, τον Arctic Monkeys, Depeche Mode, Gorillaz, και η ζωή του άλλαξε ριζικά όταν διαγνώστηκε με οξία μυελογενή λευχαιμία. Αυτό το κομμάτι είναι το τρίτο κομμάτι από το δεύτερο solo album του Βρετανού παραγωγού και κυκλοφόρησε Αύγουστο του 26. Περιλαμβάνεται σε αυτό το Lost in Other World album solo, και το εντυπωσιακό είναι ότι ο Ford έγραψε και ηχογράφησε ολόκληρο το δίσκο μόνος του μέσα από το κρεβάτι του νοσοκομείου κατά τη διάρκεια των θεραπείων του. Το συγκεκριμένο τραγούδι είναι ένα βαθιά συγκινητικό.
1: Και θέλω να σε ακούσω να τη λες αυτή τη λέξη έτσι όπως την έχεις γράψει ακριβώς μπροστά μας.
0: Αισιοδοξαντλογράμμα αγάπης προς τις γυναίκες του.
1: Και θέλω επίσης να μας πεις

και από το αίσιο δόξαντλο στον σεισμό εσωτερικό, βαθύ και μεταφορικό Earthquake από τους This Is The Kid, τη σταθερή ομάδα μουσικών που πλαισιώνουν την Αγγλίδα δημιουργό Kate Stables και δημιουργήθηκαν το 2003 στο Winchester της Αγγλίας. Πλέον όμως έχουν έδρα τους στο Παρίσι. Πάμε όμως λίγο πίσω, εκεί στο 2013 όταν και κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι. Μια βαθιά εσωτερική και αόρατη σε άλλους ανθρώπους σύνδεση ανάμεσα σε δύο πρόσωπα. Η λέξη earthquake, σεισμός, λειτουργεί ως μεταφορά για μια συναισθηματική έντονη σχέση, ανατάραξη, που αν και εσωτερικά είναι φυσική καταστροφή, εξωτερικά παραμένει κρυφή.

0: πάμε σε μια άλλη γυναικεία δουλειά. Η Laura Mays και το Siren, ένα κομμάτι που βρίσκεται στο νέο της άλμπουμ, το οποίο έχει τίτλο Lithic. Και κοίταξε να δεις, ενώ το έβγαλε το άλμπουμ τώρα, αυτό το χρόνο, το 2026 νομίζω καλοκαίρι, έβγαλε δεύτερο άλμπουμ καπάκι, live από το Barbican, το οποίο έχω να σου πω ότι οι εκτελέσεις είναι πολύ πιο καλές από ό,τι στο κανονικό της άλμπουμ. Δηλαδή, εγώ όσα έχω ακούσει, μ' άρεσαν πάρα πολύ.
1: Να την δούμε ζωντανά λοιπόν.
0: Ναι,
1: να
0: είναι πολύ ιδιαίτερη και τα βίντεο που είδα λίγο είναι ιδιαίτερη η ερμηνεύτρια. Είναι μια εξαιρετική visual artist σαξοφωνίστρια. Ένα ατμοσφαιρικό κομμάτι εδώ ηλεκτρονικής και avant-garde μουσικής. Ερμηνεύει μαζί με μια τραγουδίστρια, την Eliza Oaks. Και είναι ένα experimental jazz, θα έλεγα πιο πολύ, και τελετουργικό. Παίζει πάρα πολύ με τους ήχους της φύσης και τα πολλά βίντεο κλιπ της έχουν, δηλαδή την έχω δει να χτυπάει με μπακέτες νερό και να βγάζει ήχους. Δηλαδή έχει κάποια θέματα τέτοια η κοπέλα και μας αρέσει, γιατί εμείς στην τρελαιομανία αγαπάμε κάτι τέτοια.
1: Ναι, και ο δίσκος δεν είναι τυχαίο που έχει το όνομα Lithic, λιθικός. Mm-hmm. Χρησιμοποίησε, λέει, ένα λιθόφωνο, αρχαίο κρουστό όργανο φτιαγμένο από αντιχούντες λίθους.
0: Για να ακούσουμε.
1: Αυτό το παίρνει live στο Barbican.
0: Ναι, νομίζω ότι πρέπει να παίζει
1: το
0: έτσι.
1: Λιθόφωνο.
0: Ναι, ναι, και πολύ νερό έχει και γενικότερα το βίντεο κλιπ έχει διάφορα όργανα μέσα και το φοβερό είναι ότι δεν ακούγεται κιχ, παρά μόνο στο τέλος το χειροκρότημα που θα ακούσουμε.
1: Ακούμε κι εμείς.

Και εμείς χειροκροτούμε πάντως. Εκπληκτική η Σιρήνα, όντως. Θα συνεχίσουμε όμως σε κάτι πιο απλό και πιο γήινο. Mary in the Junkyard και ντεμπούτο άλμπουμ τους, το Role Model Hermit, από όπου θα ακούσουμε το τραγούδι Candelabra. Μια μπάντα που έχει ξεχωρίσει τελευταία για τον απρόβλεπτο και ατμοσφαιρικό ήχο τους. Οι ίδιοι τον περιγράφουν σαν angry, weepy, chaos rock, οργισμένο, κλαψιάρικο rock του house. Το συγκεκριμένο τραγούδι η τραγουδίστρια το έγραψε όταν ήταν 17 ετών. Ήθελε να αποδώσει έτσι την εφηβική της αγωνία και ήταν γραμμένο για ένα δικό της τότε ερασιτεχνικό EP. Είχε πάρει ένα φορητό μικρόφωνο μέσα στο δάσος και το ηχογράφησε. Η μπάντα είναι ένα τρίο. Η τραγουδίστρια είχε γνωριστεί με την Σάγια Μπαρμπάγια όταν ήταν 14 ετών σε μια καλοκαιρινή κατασκήνωση κλασικής μουσικής όπου είχαν παίξει μαζί και έπαιζε αργότερα με τον ντραμίστα σε μια άλλη pop μπάντα, στην οποία όμως νιώθανε πολύ περίεργα ότι τα κομμάτια που γράφανε δεν ήταν τόσο ταιριαστά για αυτή την μπάντα. Έτσι φύγανε, αποχώρησαν και δημιούργησαν τους Mary in the Junkyard. Candelabra.

0: Θα παραμείνουμε έτσι σε υπαρξιακές ανησυχίες. I am this thing, θα μας πει ο Robin Hitchcock, αυτός ο νονός του alternative rock, ηγέτης των Soft Boys, ένας πολύ καλλιτέχνης, επίσης ζωγράφος και σχεδιαστής. Φτιάχνει συχνά ο ίδιος τα εξώφυλλα των δίσκων του. Από το τελευταίο του άλμπουμ λοιπόν, The Confuser, το I Am This Thing είναι για αυτόν το σοκ της ύπαρξης, μια γιορτή για τη ζωή και τη συνειδητότητα και τη συνειδητοποίηση μάλλον του γεγονότος ότι είμαστε παγιδευμένοι σε ένα σώμα το οποίο έχει ημερομηνία λήξης. Η ιδέα για αυτό το τραγούδι του ήρθε ένα καλοκαίρι ενώ κολυμπούσε σε μια παραλία. Σουρεάλ ποίηση, υπαρξιακή ανησυχία.
1: Εμένα μου αρέσει το επίθετο.
0: Ρόμπιν Χίτσκοκ, ο άνθρωπος είναι ποιητής.
1: Έχει κάτι.
0: Ποιητής.
1: Έχει κάτι το επίθετο που δικαιολογεί.
0: I am this thing.

0: Πού αλλού θα ακούσεις τέτοια πράγματα, τέτοιες αλλαγές.
1: Οι κολοτούμπες που κάνουμε στα μουσικά είδη, έτσι.
0: Psychedelic funk και βάλε και ό,τι βγάλε.

0: Something tripping ήταν αυτό, όντως.
1: Μέχρι να τζαμάρεις με το ένα τραγούδι, έχεις πέσει σε funk blues φάση με το άλλο.
0: Ghost Funk Orchestra, yours. Κομματάρα, έτσι.
1: Yours.
0: Εντάξει, yes. Ήταν μια...
1: Τους διατρέβω αυτούς, μου αρέσουν πάρα πολύ.
0: Εντάξει, ωραία. Πρώτη επίσημη στούντιο κυκλοφορία με φωνητικά την Καμέλια Χάρτμαν και αυτή η φοβερή από τη Νέα Υόρκη. Και ένα κομμάτι που είναι φόρος τιμής στη λεγόμενη Bachelor Pad Music. Δηλαδή, τι είναι αυτό? Μεταφορικά για να περιγράψει έναν ήχο που σε μεταφέρει οπτικά σε ένα τέτοιο περιβάλλον εκλεπτισμένο, vintage και έντονα οπτικό, σαν να ακούγεται σε ένα παλιό pick-up μέσα σε ένα σαλόνι εκείνης της εποχής. Σε πήγα πίσω.
1: Ένα ghost funk, πόσο πίσω.
0: Και από εκεί θα πάμε σε ένα άλλο tripping.
1: Night tripping.
0: Ο γνωστός Gitkin. Μοναδικό στυλ, αναμειγνύει Tuareg Desert Rock, κούμπια και σερφ κιθάρες, και εδώ κυκλοφορεί το Μάρτιο του 2026 ένα ωραίο night tripper. Θα το ακούσουμε και θα χαθούμε.

Και ο Night Tripper χρειάζεται έναν Lost Highway από τους Sacred Buzz, το τελευταίο single τους για τον δίσκο που πρόκειται, από τον δίσκο που πρόκειται να κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο. Ένα τραγούδι λοιπόν σε φυγή, κυνηγημένος από μια απειλή που μπορεί να είναι ορατή ή αόρατη, υπαρκτή ή φανταστική, lost.

0: ένα 8 μουσικό για την 8η σεζόν λοιπόν, που ξεκινήσαμε στο Strummer Radio, που μας φιλοξενεί και ακούμε τις μουσικές μας σήμερα. Ένα opening που έγινε την προηγούμενη Κυριακή και ένα 8 όπως μας το μεταφέρει ο Andrew Bird, αυτός ο βιρτουόζος του βιολιού και του σφυρίγματος. Σ' αρέσει ο Andrew Bird?
1: Μου αρέσει πάρα πολύ, ναι.
0: Σίγουρα.
1: Και 8. Και εδώ στο Strummer και εμείς, δεύτερη ώρα τρελιομανία, στην πρώτη εκπομπή για τη δεύτερη σεζόν. Την καλησπέρα μας και πάλι. Και εντάξει, το είπα από την αρχή ότι μου φαίνεται αυτή η λίστα, δεν ξέρω, ότι έχει τις περισσότερες κολοτούμπες στα μεταξύ των μουσικών ειδών που έχουμε διαλέξει.
0: Εντάξει, ξέρω, ναι. Όχι... εντάξει, είναι our style.
1: Ναι, όχι κάτι ασυνήθιστο για μας, απλά μάλλον επειδή είχαμε λίγο καιρό να κάνουμε εκπομπή, μου φαίνεται.
0: Δεν μας πτωεί τίποτα. Εδώ ο Andrew Bird έβγαλε κομμάτι για τη σεζόν και εσύ θα μας πεις τώρα τι παίζουμε.
1: Όχι, όχι, πάμε, ναι.
0: Και τώρα τι έρχεται, ένα επόμενο κομμάτι που αγαπάμε και οι δύο. Έρχεται. Συμβαίνει σπάνια να αγαπάμε και οι δύο ταυτόχρονα ένα κομμάτι.
1: Όχι, δεν και σπάνια, γιατί...
0: Εντάξει.
1: Τα παραλές.
0: Σπάνια να λατρεύουμε, θα το πω. Μας αρέσουν πολλά ίδια, αλλά...
1: Όχι, όχι, δεν
0: συμφωνώ. Αλλά το καλοκαίρι αυτό, αυτό το άλμπουμ έπαιξε και στις δυο μας πάρα πολύ. Συμφωνείς?
1: Ναι, ναι, το παίξαμε, ναι.
0: Λοιπόν, και τι ακούμε, πες.
1: Durruti Kolum, Sagrasso Si, έρχεται η θάλασσα τώρα να μας πάρει.
0: Αυτή η εμβληματική Durruti Kolum, εδώ με αυτό το υπέροχο τραγούδι, εγώ δεν ξέρω, το παίξα πολύ στο repeat αυτό το κομμάτι, μια συνεργασία από το διπλανό σπίτι. Θα πω το όνομά της, αλλά δεν μπορώ να πω ότι το έχω απόλυτα. Η Carl Fionn Rose, δεν χρειάστηκε να ταξιδέψει μακριά για να ηχογραφήσει αυτό το κομμάτι. Είναι γειτόνισσα του κιθαρίστα Vinnie Riley στο Manchester και εκεί λοιπόν σκάρωσαν αυτό το Sargasso Sea. Η θάλασσα των Σαργασσών λοιπόν χρησιμοποιεί αυτό το ιδιαίτερο γεωγραφικό σημείο, μια θάλασσα χωρίς ακτές, γεμάτη αντικρουόμενα ρεύματα, ως μεταφορά για την ανθρώπινη ύπαρξη και τους εθισμούς μας. Οι στίχοι μιλούν για την αδράνεια της ανθρωπότητας μπροστά στην καταστροφή του πλανήτη, όπου στο τέλος τίποτα δεν μοιάζει να έχει σημασία εκτός από ένα ακόμα τσιγάρο. Λοιπόν, Durruti Kolum.

Και πάμε Ιρλανδία με Mick Flannery και Susan O'Neill και το κομμάτι The Rebel, ένα κεντρικό κομμάτι από το concept album και μουσικό θεατρικό έργο με τίτλο The House Must Win. Ένα κομμάτι γεμάτο τύψεις και κινηματογραφική ένταση που αφηγείται την ιστορία ενός ανθρώπου που έμπλεξε, έχασε πολλά χρήματα, έκανε εγκληματικά λάθη και προσπαθεί να πείσει τη σύντροφό του να φύγει μακριά για να σωθεί. Εξαιρετική οι δύο αυτοί οι καλλιτέχνες, μου αρέσουν πάρα πολύ. Εντάξει, έχουμε και ένα θέμα με τους Ιρλανδούς που πάντα βγάζουν εξαιρετικά τραγούδια.

Τώρα θα σε πάω ένα άλλο ταξίδι, τελείως άλλο ύφος. Η Μάνου Γκάλο, γνωστή ως Αφρικανή βασίλισσα του μπάσου, γεμάτη ευαισθησία, θηλυκότητα και δημιουργική φαντασία, και το τραγούδι Lowling, ένα σφινάκι που σημαίνει ταξίδια. Σύντομο λοιπόν, αποτυπώνει ωστόσο όλη της τη φιλοσοφία για τη μουσική ως ένα διαρκές νομαδικό ταξίδι ανάμεσα σε διαφορετικές κουλτούρες, και η ίδια το συνέθεσε με έμπνευση από τις εμπειρίες της κατά τη διάρκεια των περιοδιών της ανά τον κόσμο. Είναι λοιπόν για αυτήν μια γέφυρα ανάμεσα στην πατρίδα της, στην ακτή Ελεφαντοστού και τις ευρωπαϊκές πόλεις Βρυξέλλες και Κοπενχάγη όπου έχει ζήσει.

0: Έλα, πες το, γιατί θες να το πεις.
1: Άλλος ένας δίσκος που αγαπάμε πάρα πολύ και που λιώσαμε το καλοκαίρι και οι δύο.
0: Να.
1: Ήταν αυτός του Τρίκη.
0: Θέλει να αποδείξει ότι όντως υπάρχουν παραπάνω από ένας δίσκος που ακούμε ταυτόχρονα. Για πες, ωραίος ο Τρίκη όμως. Σκοτεινός, ε.
1: Different when it's silent, λοιπόν, μέσα στο 2026 και εδώ το Because I Don't Know μαζί με τον εξαιρήσου εξαιρετικό Mitch Sanders, δύο παιδιά του Bristol, λοιπόν, γεγονός που δίνει στη συνεργασία τους μια πολύ έτσι ωραία και έντονη αίσθηση ενωτικής τοπικής κοινότητας μουσικής. Το κομμάτι και ο δίσκος ηχογραφήθηκαν ανάμεσα στο σπίτι του Τρίκη στη Γαλλία και σε sessions στο Bristol. Και έτσι επιστρέφει λοιπόν έτσι στα σκοτεινά trip-hop, στις σκοτεινές trip-hop ρίζες του. Εδώ με την ωραία ερμηνεία φαλσέτο του Mitch Sanders. Φοβερός.
0: Και ένα trippy track εδώ ξεκινά, μια καινούργια παραγωγή. Το X-Ray, αν το διαβάζω σωστά, είναι το προσωπικό project της Έλενα Τόνρα, της frontwoman του indie folk συγκροτήματος Daughter. Θα ακούσουμε το Radio Station, το εναρκτήριο κομμάτι του ολοκένουργιου άλμπουμ της, που θα βγάλει η παραγωγή από την 4AD. Μεγάλες στιγμές, 4AD. Λοιπόν, εδώ ξεκινά σαν ένα trippy track για ένα τέλειωτο road trip στην Καλιφόρνια. Ο τίτλος Radio Station είναι στην πραγματικότητα μία μεταφορά για το πώς λειτουργεί το μυαλό της. Ένας ραδιοφωνικός λοιπόν σταθμός, το μυαλό της, γεμάτο παράσιτα και φωνές, όπου κολλάει συνεχώς επειδή δυσκολεύεται να πάρει οποιαδήποτε απόφαση.
1: Συμβαίνει σε αρκετούς συχνά.
0: Radio Station τα μυαλά μας.

0: Με ταξιδιάρικη διάθεση λοιπόν, και όπως μπορεί να συμβαίνει καμιά φορά το Σεπτέμβριο, έτσι μια εποχιακή μελαγχολία. Κάπου την αναφέραμε και τα λέγαμε εκεί με τον Νίκο, τον Παπούλια, στην εκπομπή του επίσης για εποχιακές μελαγχολίες και μερακλώματα. Ένα τραγούδι λοιπόν που μου φέρνει έτσι αυτή τη μελαγχολία είναι το California Dreaming. Και ακόμα περισσότερο σε αυτή την εκτέλεση που είναι γεμάτη πάθος και σπαρακτική εντελώς διασκευή του πασίγνωστου Lee Moses. Τραγική προσωπικότητα αυτός. Το τραγούδι λοιπόν, αυτή η διασκευή, κυκλοφόρησε το 1971 από τον μοναδικό ολοκληρωμένο δίσκο του με τίτλο Time and Place, ο οποίος θεωρείται πια για τους συλλέκτες της soul άγιο δισκοπότηρο. Ο ίδιος Αμερικανός R&B και Deep Soul τραγουδιστής, εξαιρετικός κιθαρίστας, γεννημένος στην Ατλάντα τη δεκαετία του 60, μετακόμισε στη Νέα Υόρκη. Υπήρξε session μουσικός, είχε συνεργαστεί κιόλας και με τον νεαρό τότε Jimi Hendrix. Μεγάλο ταλέντο, τεράστιο, δεν γνώρισε ποτέ όμως μεγάλη εμπορική επιτυχία κατά τη διάρκεια της ζωής του και πέθανε στην αφάνεια το 1998. Και η ιστορία του σπαρακτική, όπως και η εκτέλεσή του θα ακούσουμε, που είναι μια διασκευή που σχεδόν με βάζει να βάλω τα κλάματα. Με
1: ναι,
0: τα κλάματα.
1: Εγώ πάλι έχω αγαπημένη το California Dreaming του Bobby Womack, η αλήθεια okay. είναι. Αλλά καταλαβαίνω αυτό που λες και θέλω να τα ακούσω τώρα. Ναι.

0: Θέλαμε να τους χορέψουμε άλλη φορά, ίσως σε ένα άλλο χώρο πιο ενεργητικά, να κυκλοφορήσεις το αίμα μας, το blood flow των Grand Brothers.
1: Ναι, ήταν εξαιρετική η βραδιά της προάλλες στο Λόφο του Φιλοπάπου, στο θέατρο Δώρα Στράτου. Πολύ ωραίος χώρος, πολύ όμορφη ατμόσφαιρα. Ωστόσο, για το συγκεκριμένο σχήμα, επειδή ο κόσμος ένιωθε
0: την ενέργεια
1: και ήθελες να χορέψεις ή να κουνηθείς τέλος πάντων λίγο, θα λέγαμε ότι το προτιμάμε σε άλλο μέρος.
0: Τους περιμένουμε, ναι. Είχαν 8 χρόνια να έρθουν. Ελπίζουμε ότι θα κάνουν πιο σύντομα το γερμανο-ελβετικό ντουέτο Grand Brothers, που έχει δημιουργήσει ένα εντελώς δικό του ήχο. Παίρνουν ένα κλασικό πιάνο με ουρά και αντί να παίζουν απλώς τα πλήκτρα, τα συνδέουν με ηλεκτρομηχανικούς σφυροκόπους, ελέγχονται από υπολογιστή, χτυπούν τις χορδές και το ξύλο του οργάνου. Και κάθε ήχος που ακούγεται, ακόμα και τα κρουστά, παράγονται αποκλειστικά live από το ίδιο πιάνο και την ψηφιακή επεξεργασία. Ακούσαμε λοιπόν τον Blood Flow και εδώ, υπό το άγρυπνο βλέμμα του

0: αγαπητού. Ποιος μας παρακολουθεί.
1: Βλέπε που χορεύαμε.
2: Ναι, δεν χορέψαμε στο θέατρο, χορέψαμε εδώ. Συνεχίζουμε λοιπόν με μια ελπίδα για Panic Room που κυκλοφόρησε φέτος. Άγγλος μουσικός τραγουδιστής και συγγραφέας, γνωστός ως frontman του θρυλικού Carter and the Unstoppable Sex Machine. Το πραγματικό του όνομα είναι James Robert Morrison. Έτσι, Jimmy Morrison.
1: Εντάξει.
2: Ο ίδιος επέλεξε να το αλλάξει σε Jim Bob για να μην έχει τα γνωστά μπερδέματα. Ακούμε λοιπόν Hope for the Best και έρχεται live, ζωντανά εδώ στην Αθήνα, στο Temple στις 19 Δεκεμβρίου.

0: Δηλαδή τώρα να μην έρθουμε σε αυτή τη συναυλία. Αυτό μας λένε τώρα στο chat, έτσι. Μην ευριάσω. Λέγε.
1: Και επειδή το λένε, τι σημαίνει αυτό, ότι δεν θα πάμε άμα θέλουμε?
0: Όχι, αλλά θα τους τιμωρήσω γιατί θα πάμε πάλι σε άλλη μουσική, πάλι ηλεκτρονική, πάλι κλασική και πάλι synth. Έτσι, για να μάθει αυτός
1: που το λέει. Ξανά μανά από την αρχή.
0: Λοιπόν, Bison Rouge, Crown Crescent Moon. Το καλλιτεχνικό όνομα της Άσια Γκρζέσικ, μιας πολυπράγμονος τσελίστριας και τραγουδίστρας με καταγωγή από βαλτική και σλαβική παράδοση, έχει μια εκρηκτική μίξη ηλεκτρονικής, κλασικής και μοντέρνας folk μουσικής. Και εδώ θα ακούσουμε ένα κομμάτι που εμπνεύστηκε από σλαβικά παραμύθια και περιγράφει τη γέννηση του alter ego της μέσα από τα παγωμένα νερά του ωκεανού. Η συγκεκριμένη καλλιτέχνη κάνει για την πρόθεση του άλμπου, διοργανώνει deep listening events στο Βερολίνο, όπως αυτά τα listening room, και οι θεατές κάθονται στο απόλυτο σκοτάδι υπό το φως των κεριών για να βιώσουν την εμπειρία του ήχου χωρίς οπτικούς περισπασμούς. Ας ακούσουμε.

0: Μια απόλυτη συνάντηση γιγάντων της underground, avant-garde και afrofuturism σκηνής. Το κομμάτι είναι το lead single από το άλμπουμ του ποιητή και μουσικού Saul Williams με τίτλο Leap Life, γιατί έχει γεννηθεί σε δίσεκτο έτος ο καλλιτέχνης, 29 Φεβρουαρίου. Εδώ λοιπόν το Conspiracy συνδυάζει το spoken word του Williams, το πειραματικό θόρυβο της Moor Mother και τα ψυχεδελικά φωνετικά του Γκόνια Σούφη σε μια παραγωγή του Κάρλος Νίνο, δημιουργώντας ένα σκοτεινό πολιτικοποιημένο hip-hop manifesto. Ένας φοβερός καλλιτέχνης, το άλμπουμ του είναι όλο πολύ ωραίο και έχει βγάλει και ένα καινούριο βιβλίο που ανέβασε στο chat, το οποίο επίσης παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον και μεγάλη ιστορία.
1: Okay. Θα παραμείνουμε, όχι δεν θα παραμείνουμε, θα πάμε σε κάτι παλιό αλλά φρέσκο. Gravest Gravy, το πραγματικό πρώτο άλμπουμ των The Cramps, το οποίο ηχογραφήθηκε το 1977 με παραγωγό τον Alex Chilton, ήρθε τελικά στο φως όταν βρέθηκαν μέσα σε ένα κουτί οι πρωτότυπες ταινίες σε μια γωνιά του σπιτιού της Poison Ivy, συνιδρύτριας και μπασίστριας των The Cramps. Και ο διαχρονικός θαυμαστής της μπάντας, Henry Rollins, μαζί με τον Ian McKay, ανέλαβαν να οργανώσουν την τελική κυκλοφορία του άλμπουμ, που έγινε τώρα, μέσα στο καλοκαίρι του 26, και περιλαμβάνει ομές και σκοτεινές, ανεπεξέργαστες στουντιακές ηχογραφήσεις των κλασικών κομματιών τους, όπως το TV Set και την πρώτη στουντιακή εκτέλεση του Weekend on Mars, που θα ακούσουμε.

0: Misunderstood.
1: Μη μας παρεξηγείτε για αυτές τις κολοτούμπες, αλλά εντάξει, μας άρεσε αυτή η διασκευή. Δεν έχουμε δει την ταινία.
2: Ναι, και θα ήθελα και εγώ πολύ να τη δω. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο William Dafoe.
1: Εδώ λοιπόν ακούσαμε ναι, το William Dafoe να τραγουδάει ή απλώς να απαγγέλει τους στίχους σε ένα δραματικό εσωτερικό μονόλογο. Το γνωστό Don't Let Me Be Misunderstood από την ταινία The Birthday Party, όπου υποδύεται έναν Έλληνα μεγιστάνα της δεκαετίας του 70 και μας άρεσε, δεν ξέρω, εμένα μου άρεσε πολύ.
2: Ναι. Don't Let Me Be Misunderstood and Don't Call My Name, τώρα θα μας πει η Millie Strange. Μάλιστα, έτσι λέγεται το σχήμα στο οποίο η Millie Haig, μια ανερχόμενη Αυστραλή τραγουδίστρια και τραγουδοποιός με έδρα τη Μελβούρνη πρωταγωνιστή. Είναι λοιπόν η κεντρική φιγούρα αυτής της indie rock μπάντας. Χαρακτηρίζεται από μια έντονη καθηλωτική folk storytelling και rock grunge 90s μίξη. Και η φωνή της έχει την ικανότητα να ελίσσεται από ατμοσφαιρικό country σε σκοτεινό grunge αρμονία και ήχο. Εμένα μου θυμίζει λίγο μια πιο γήινη, τολμώ να πω, Hope Sandoval. Η Sandoval, εντάξει, είναι ονειρική φωνή, δεν το συζητάμε.
1: Ναι,
2: μου κάνει έτσι
1: δίκιο.
2: Λίγο πιο γήινο το... Πιο γήινη Sandoval. Για πάμε.

0: Και φτάνουμε στην τελική δοκιμασία της λίστας σήμερα. Η πιο τρελιομανιακή λίστα ever, νομίζω, είναι μέχρι στιγμής. Έχουμε παίξει και χειρότερα, αλλά νομίζω ότι ναι, σήμερα ήταν μια καλή έναρξη. Και δεν θα μπορούσαμε να μην τελειώσουμε με αυτή την φοβερή καλλιτέχνηδα, τη σπουδαία Γαλλίδα καλλιτέχνηδα Κάθριν Ρίγκερ, γνωστή για το ντουέτο της... Πες.
1: Λερίτα Μιτσούκο.
0: Μιτσούκο. Και θα ακούσουμε μια διασκευή, το After Hours, ένα τραγούδι που ερμήνευσε ζωντανά στο La Cigale και ηχογραφήθηκε το 2013. Το τραγούδι των Velvet Underground από τον Lou Reed. Και εδώ ξεκινούν με την χαρακτηριστική μελαγχολική φράση «If you close the door, the night could last forever. I wish it could happen to me». Μιλούν για έναν άνθρωπο που είναι κλεισμένος έξω από τη χαρά του κόσμου, κοιτάζοντας τους άλλους να διασκεδάζουν, και κάπως έτσι ένιωθε προφανώς η Κάθριν Ρίγκερ μόνη της στη σκηνή, χωρίς τον Φρέντι της. Τώρα λοιπόν την αποχαιρετούμε με αυτό το After Hours κομμάτι.
1: Και ευχόμαστε να τον βρει εκεί που είναι τώρα.
0: Καλό υπόλοιπο, καλή Κυριακή και μείνετε κοντά στο Strummer για την έναρξη του Amplify Me.
1: Αργότερα στις 10. Εμείς χαιρετούμε. Καλό βράδυ, καλή εβδομάδα να έχετε.
0: Και πάμε.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Strummer Radio. Μερικά λεπτάκια μετά τις 10. Καλώς ήρθατε στην βραδινή ζώνη. 8η σεζόν για τον Strummer Radio, 4η σεζόν για το Amplify Me, το οποίο θα είναι πίσω από το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές για τις επόμενες 2 ώρες μέχρι και τις 12 το βράδυ.

Κυριακή σήμερα, 20 του μήνα. Επιστροφή ύστερα από περίπου 1,5 μήνα, μιας που η τελευταία μας ραδιοφωνική εκπομπή ήταν τέλη του Ιούλη. Ελπίζω να σας βρίσκω όλους καλά. Όποια να πήγατε να έχετε επιστρέψει υγιείς. Η θερμοκρασία ακόμα παραμένει σε ψηλά επίπεδα. Έχω πάρουμε όπως πάντα από την πανέμορφη Θεσσαλονίκη. Από την πόλη η οποία το τελευταίο διάστημα απέκτησε και γραμμή μετρό προς την Καλαμαριά. Κοιτάζουμε το μέλλον πάρα πολύ φωτεινά. Από την άλλη μπορείς να καταλάβεις τις διαφορές στην πάροδο του καιρού, πως περνάει δηλαδή, από το πόσο γρήγορα μικραίνει η νύχτα. Εκεί πέρα γύρω στις 7 βλέπεις να σκοτεινιάζει το τοπίο. Ωραίο είναι το φθινόπωρο, ωραία είναι αυτή η περίοδος. Θα την γεμίσουμε δημιουργικά με πολλές μουσικές. Το μουσικό χαλάκι ανήκει στους The Clean at the Bottom, ότι θέλω από το κομμάτι. Και ξεκίνημα με τους Melcon, Memphis Egypt, ο τίτλος από το κομμάτι, μέσα από το άλμπουμ που κυκλοφόρησαν το 1989, The Melcons Rock and Roll.

Λοιπόν, ήταν οι Mekons με Finsinger το τίτλο από το κομμάτι που ακούσαμε τώρα μόλις. Μία Κυριακή που ξεκίνησε επισήμως και το κυριακάτικό μας πρόγραμμα. Είχαμε τις Lockheed Days 2 με 3, συγγνώμη. Τρελομάνια μετά Αρετή και Εύη 6 με 8. Και αυτή τη στιγμή Amplify Me, έτσι για να κάνουμε ένα δυναμικό σεφτέ. Συνέχεια αυτή τη στιγμή με τους The Dead Weather, Hustle and Cash.

Να καλησπέρισω στους συντονίστηκαν στο chatbox της εκπομπής, του σταθμού βασικά της εκπομπής. Καλησπέρα Δεπή, καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα Εύη, η συνήθιση υπόπτη πραγματικά. Κούκι εγώ, where are you? Με τους The Weather λοιπόν, με Hustle and Cast, ένα συγκρότημα που θυμίζει αρκετά The Black Keys, The Black Angels και λέω The Black Keys. Πάρα πολύ ωραία έτσι ξεκίνησα με τα σαρδά μου, αλλά αντιμετωπίζω ένα τεχνικό πρόβλημα με το πρόγραμμα αναπαραγωγής. Τέλος πάντων, δεν πρόκειται να τη λύσουμε τώρα την ιστορία. Θα συνεχίσουμε με ένα αγαπημένο τραγούδι, το ήθελα να το μεταδώσω πέρσι, αλλά κάπου χάθηκε ανάμεσα στις λίστες που έχω για τις εκπομπές. Spaceman 3 για τη συνέχεια. Losing touch with my mind.

Spaceman 3. Το συγκρότημα μας έρχεται από το Ηνωμένο Βασίλειο. Για πόσο βέβαια θα είναι ηνωμένο δεν ξέρω, μιας που αυτή την εβδομάδα τα κράτη τα οποία απαρτίζουν το λεγόμενο Ηνωμένο Βασίλειο υπέγραψαν κοινούμια ένα χαρτί διαδήλωσης. Διαδήλωσης, πω πω τι λέτε, ανεξαρτησίας. Τέλος. Ναι, οκ, okay, θα πρέπει να συνεχίσω λίγο πάλι την βραδινή ώρα. Κυριακή κιόλας, προετοιμαζόμαστε όλοι για την αρχή της εβδομάδας. Το Amplify είναι εδώ πέρα για να σας συντροφεύσει σε αυτό το τέλος του ταξίδι, σε αυτή τη μετάβαση από την Κυριακή στην πρώτη εργάσιμη της εβδομάδας. Επιλογές από τον χώρο της Heavy Psych, Fuzz, Desert, Stoner φυσικά, πάρα πολλά Stoner κομμάτια έχω στην απόψινή εκπομπή. Θα μιλήσουμε κιόλας και για συναυλιακά δρόμενα. Για τη συνέχεια, η ψυχεδέλεια συνδυάζεται ιδανικά με το Fuzz για τους Γερμανούς Go Man. Τελευταία δισκογραφική δουλειά του Double Ganger κυκλοφόρησε τον Μάιο που μας πέρασε. Ο τίτλος από την απόψινή μας επιλογή είναι το Blood Transfusion.

λοιπόν ένας μήνας που κάθε ξοχήν ήταν δύσκολος. Είτε ήσουν μαθητής, οπότε ξεκινούσε και μια σχολική χρονιά. Είτε ήσουν φοιτητής, οπότε είχες την εξεταστική. Είτε αργότερος εργαζόμενος, όταν τελείωνε αυτή η μικρή ανάπαυλα του καλοκαιριού. Αυτές οι λίγες μέρες διακοπές και έπρεπε κάπως να την παλέψεις. Σεπτέμβριος ούτως ή άλλως και ένας μήνας ο οποίος δεν έχει καμία αργία. Η επόμενη αργία είναι η 28η, η οποία συνδυάζεται τουλάχιστον για τους Θεσσαλονικείς εδώ πέρα πάνω με την 26η. Κάτσα να δω και πότε πέφτει παρεμπιπτόντος. Ωχ, ζάχαρη. 26 Δευτέρα, 28 Τετάρτη. Έκλεισε το πεντεμεράκι. Οκ, okay, συνέχεια μια ακόμα καινούργια δισκογραφική δουλειά, αυτή την φορά από τους Αμερικάνους The Heavy Eyes. Κυκλοφόρησαν το καλοκαίρι την τελευταία τους δισκογραφική δουλειά με τίτλο Focus, μέχρι από το οποίο θα ακούσουμε το Travels to Priest.

Σεπτέμβριος όμως από την άλλη δεν είναι ένας μήνας που παίρνει μόνο δυσκολίες στη ζωή μας. Είναι και ένας μήνας που υπάρχουν πράγματα να περιμένουμε. Καινούργιες δισκογραφικές δουλειές, φεστιβάλ και συναυλιακά δρόμενα, τα οποία πάντα είναι ευπρόσδεκτα. Ταινίες και σειρές ξεκινάνε. Αναλόγως πώς θα την φιλοσοφίζεις και πώς θα τη δεις είναι η φάση. Μιλώντας για κυκλοφορίες Σεπτεμβρίου, οι Γερμανοί Ogfarm κυκλοφόρησαν ένα καινούριο σιγκλάκι με τίτλο Lucy. Έτσι συνεχίζουμε ανεβαστικά. Μην περάσουμε σε πιο στόνερ μονοπάτια.

Farm λοιπόν, το σύγκρο του Μασάγκετ από την Γερμανία, ένα άλμπουμ στο ενεργητικό του το 2024. Έκτοτε κυκλοφόρησαν άλλα δύο σίγκλ. Ακούσαμε αυτή τη στιγμή το Lucy, κυκλοφορία Σεπτεμβρίου. Και όπως έλεγα λοιπόν πριν από λίγη ώρα, ο Σεπτέμβριος είναι ένας μήνας ο οποίος έχει και συναυλιακά δρόμενα. Είχαμε τον Silver Hoem χθες. Είχαμε φυσικά ανταπόκριση από τον Strummer Radio και φυσικά την Παρασκευή είχαμε τους Night Stalker. Το λόγο ύπαρξης της συγκεκριμένης εκπομπής, μιας και το 2004 κάπως έπεσε το Just a Burn στα χέρια μου και κόλλησα έκτοτε με αυτή την μουσική. Anyway, οι Night Stalker επέστρεψαν στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηνών την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου για μια επαιτειακή βραδιά αφιερωμένη στα 30 χρόνια από την κυκλοφορία του εμβληματικού Use, που είναι το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ του συγκροτήματος. Περάσουμε λοιπόν να ακούσουμε από το ομώνυμο άλμπουμ το ομώνυμο κομμάτι.

Night Stalker με μια δουλειά η οποία φέτος έκλεισε τα 30 χρόνια. Use λοιπόν το πρώτο full length συγκρότημα του άλμπουμ. Ευχαριστώ πάρα πολύ Άρετη που μου το θύμισες. Υπάρχει μια εξαιρετική ανταπόκριση για την συναυλία Night Stalker παρέα με τους The Streams, γραμμένη από τον Βαγγέλη. Αξίζει πάρα μα πάρα πολύ να την διαβάσετε. Θα την ανεβάσουμε Λίαν συντόμως, δηλαδή αύριο, και στο Instagram. Okay, και από 30 χρόνια πίσω στο παρελθόν θα περάσουμε στην τελευταία δισκογραφική δουλειά των Ιταλών Black Rainbow, οι οποίοι το 2024 κυκλοφόρησαν ένα LP παρέα με τους Αμερικάνους Nebula. Dogs of Gore για τη συνέχεια.

έχουμε πει για τα καλά στο δεύτερο μισό της πρώτης ώρας. Εδώ πέρα συντονισμένοι πάντα στο Strummer Radio. Κώστας και Amplify Me κάθε Κυριακή 10 με 12. Άκουσαμε λοιπόν The Heavy Eyes, Traps or Placed, Oh Hammer Lucy, πριν από λίγη ώρα Nice Stalker και Use, και αυτή τη στιγμή Black Rainbows, Dogs of War. Κυριολεκτικά λατρεύω πραγματικά το καινούριο μας site, που σου δίνει τη δυνατότητα να δεις και τα τραγούδια που έπαιξαν. Έτσι πριν από 3-4 τραγούδια, κρατά ιστορικό, πάρα μα πάρα πολύ καλό η δουλειά τους. Και θα συνεχίσουμε ύστερα από αυτή εδώ πέρα την ιταλική παρέμβαση πάλι με ένα ελληνικό κομμάτι. Γενικότερα προωθούμε πάρα πολύ τα ελληνικά συγκροτήματα, μας αρέσουν τα ελληνικά συγκροτήματα, μιας που έχουν πάρα μα πάρα πολλά να προσφέρουν στο χώρο της Stoner και Heavy Side τουλάχιστον μουσικής σκηνής, που μας απασχολεί και ως εκπομπή. 1000 Demons λοιπόν είναι μία από τις ναυαρχίδες των ελληνικών Stoner και μη συγκροτημάτων, θα μπορούσα να πω. Ένα συγκρότημα το οποίο βρίσκεται διαρκώς σε περιοδεία. Αυτή τη στιγμή περιοδεύουν σε Γερμανία, μετά θα περάσουν Ολλανδία, Γαλλία και ούτε καταξής. Ενώ προηγουμένως το καλοκαίρι σάρωσαν και όλα τα ευρωπαϊκά φεστιβάλ, είχαν και τον χρόνο να βρεθούν στο Χιλιομόδι. Μια επιτυχία λοιπόν από τα παλιά, In Many Days.

Manchester, λοιπόν, από τους 1000 Modes και το So Many Days, μετά από το πρώτο τελευταίο του άλμπου με τίτλο Youth of Descent. Ακούσαμε τους καλιφωνικές τους Mothership, Ride the Sun, μέσα από την τελευταία τους δισκογραφική δουλειά, το High Strangers. Εδώ πέρα συνεχίζουμε δυνατά, και πριν συνεχίσουμε να μοιραστώ κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον που μου έτυχε χθες. Κατάφερα για πρώτη φορά στα χρονικά να κλειστώ έξω από το σπίτι μου. Και όχι τίποτα άλλο, το κλειδί ήταν και στην πόρτα, με αποτέλεσμα μεσημεριάτικα να φωνάξω τον κλειδαρά τα 40 πιο αβίαστα ευρώ δηλαδή που έβγαζα στη ζωή μου. Δηλαδή, ειλικρινά, κάθομαι και σκέφτομαι τι κάθομαι και σπούδασα, τι έφυγα, τι έκανα, τι δουλεύω. Δηλαδή, αυτό το 40 ευρώ δηλαδή που έβγαινε στον κλειδαρά πραγματικά πόνεσα, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε, έτσι οι χαζομάρες πληρώνονται. Συνέχεια εμείς με μια ακόμα καινούργια δισκογραφική δουλειά από τους Humorous αυτή τη στιγμή. Κυκλοφόρησε αρχές Αυγούστου για ένα καλοκαίρι που προσπαθεί να φύγει, αλλά ο ήλιος το κρατάει ακόμα εδώ πέρα. Standing in the Sun.

Ναι, λοιπόν, να δώσω και λίγο context για το πώς κατάφερα και κλειδώθηκα έξω από το σπίτι μου. Πρώτη φορά στα χρονικά έγινε και αυτό. Έπρεπε να γίνει, θα γινότανε σίγουρα σε κάποια φάση. Η αλήθεια είναι ότι αγχώθηκα και ψιλοτρομοκρατήθηκα λιγάκι. Και για να εξηγήσω, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, δεν βρίσκομαι μόνο στο σπίτι, συγκατοικώ με δύο εξαιρετικά γατιά, τα οποία μπορεί να είναι εξαιρετικά, μπορεί να φορτίσουν και να κοιμούνται όλη την ημέρα. Παρ' όλα αυτά, ο μικρός της ιστορίας συνεχίζει να τίθασος και κυνηγάει τη λίγο πιο μεγάλη, την τσαπερδόνα μου, την αντουανέτα μου, την πανέμορφη την αντουανέτα μου. Τέλος πάντων, είμαι στη φάση τώρα που ετοιμάζομαι να φύγω από το σπίτι. Βάζω και τα... παίρνω και την ανακύκλωση, παίρνω και τα σκουπίδια, τα οποία ήταν πάρα πολλά. Με κοιτάζει η Αντουανέτα, με ακολουθεί. Ταυτόχρονα με αυτήν ακολουθεί και σε μία απόσταση ο άλλος, ο πιτσιρικάς, ο δαίμονας, τέλος πάντων, αντάρτης του σπιτιού. Anyway, και πως ανοίγω την πόρτα, ήμουνα και φορτωμένος μέχρι τελικής αηδίας με τα σκουπίδια. Βλέπω την Αντουανέτα να τρέχει, τον άλλο να την κυνηγάει και ίσα ίσα που προλαβαίνω μέχρι να γίνει το χαμούλης από πίσω, και πάνω σε όλη αυτή τη βιασύνη ξέχασα να πάρω τα κλειδιά πάνω από την πόρτα, οπότε συναντήθηκε η αφηρημάδα μου με το άγχος μου και έγινε ό,τι έγινε. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε με πρώτη τελευταία επιλογή για αυτή την πρώτη ώρα. Ανοίγει στους Woodhill, Take What's Mine.

λοιπόν ήταν η With You, Take What's Mine, ο τίτλος από το κομμάτι που ακούσαμε. Κλείσιμο της πρώτης ώρας ανήκει σε ένα συγκρότημα το οποίο πρόκειται να επισκεφτεί την Παρασκευή και το Σάββατο Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κατευθείαν από τις στέπες της παγωμένης Νορβηγίας μας έρχονται η Σλωμόσα με ένα καινούριο άλμπουμ, καινούριο τέλος πάντων, το Tundra Rock κυκλοφόρησε το 2024. Εξαιρετική, εγώ σίγουρο θα πάω, περιμένω και από τους αθηναίους φίλους μου να κάνω το αντίστοιχο. Red Tundra, τελευταία επιλογή για την πρώτη μας ώρα.

Walker λοιπόν ώρα στον Strummer Radio, Amplify 200 Spring Show από το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Πρώτη ώρα κλείσαμε με τους Slow Mosa, Red Tundra, ο τίτλος από το κομμάτι που ακούσαμε. Slow Mosa, οι οποίοι όπως ανέφερα εμφανίζονται Παρασκευή και Σάββατο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, Arts Club και 8ball. Στα πορτάροντας του Slow Mosa είναι η Gaslip, το συγκρότημα που μπήκε δυνατά την δεύτερη ώρα. Μέσα από την δεύτερη δισκογραφική δουλειά, πρώτη για την Amy Μακρύ στα φωνητικά, μέσα από το Coming of Age του 2018, αυτό είναι το NOU. Όπως έλεγα λοιπόν και στην αρχή της εκπομπής, η Ελλάδα είναι μία από τις κυρίαρχες χώρες στο owner της Stoner βιομηχανίας. Συγκροτήματα όπως η Night Stalker, η 1000 Watts, οι Villagers, η Ιωάννα Σίδη, που κυκλοφόρησαν και την Παρασκευή μας πέρασε ένα καινούριο δίσκο. Είναι συγκροτήματα όπως και η Πούτα Βολκένο αυτή τη στιγμή με το Dune. Αρετή Παπαθανασίου στα φωνητικά, εξαιρετική κυρία. Συγκροτήματα λοιπόν τα οποία έχουν άποψη, έχουν δυνατά riffs, έχουν χαρακτήρα, έχουν σκηνική παρουσία και το σημαντικότερο απ' όλα, βρίσκονται διαρκώς στο εξωτερικό, τα βλέπουν άτομα. Προσωπικά έχω πάει σε αρκετές συναυλίες που σαμποτάρουν ελληνικά συγκροτήματα ή που είναι headliners και τα απόκριση που είχαν από το κοινό ήταν πραγματικά εκρηκτική. Γιούν λοιπόν για τη συνέχεια, γιατί πολύ μίλησα νομίζω.

τα Volcano λοιπόν εμφανίστηκαν ζωντανά πέρυσι στην Θεσσαλονίκη παρά με τους Night Stalker. Βγαίνουν ο τίτλος από το κομμάτι που ακούμε μέσα από το Harmony of Spheres. Ενώ την αρχή στην δεύτερη ώρα εδώ πέρα στο Amplify Me την άνοιξαν επίσης οι Αθηναίοι Godsleep μέσα από το NOU κομμάτι τους. Συνέχεια τρίτο ελληνικό συγκρότημα αυτή τη στιγμή από τη Θεσσαλονίκη. Αυτή τη στιγμή μιλάμε μια καινούργια φρεσκότατη δισκογραφική δουλειά που κυκλοφόρησε την Παρασκευή. Δεύτερο άλμπουμ λοιπόν για τους Paranoid River, ύστερα από το Billion Drops που κυκλοφόρησε το 2020. Red River, Black Roots, ένα άλμπουμ το οποίο το άκουσα μια πρώτη φορά, μου άφησε πάρα πολύ θετικές εντυπώσεις. Ένα από τα τραγούδια που μου κέντρισαν το ενδιαφέρον είναι το FU.

Interview μέσα από την καινούργια δισκογραφική δουλειά των Θεσσαλονικών με Paranoid River. Εξαιρετικός και ο δίσκος, ξεχώρισα ένα-δυο κομμάτια για να τα ακούσουμε στην συνέχεια της σεζόν μας, τέταρτη σεζόν εδώ πέρα στον Strummer Radio.

σεζόν, στην οποία θέλω να μεταδώσουμε και περισσότερο κομμάτια από Doom, ίσως από Acid. Σιγά σιγά στο πέρασμα των ετών, των σεζόν εδώ πέρα στον Stammer Radio, η εκπομπή θα πάρει την μορφή την οποία θέλω. Θα μεταδώσω μαζί σας τα κομμάτια τα οποία σκαλώνω τα τελευταία διαστήματα, όπως είναι οι Ολλανδοί An Evening With Knives, οι οποίοι αρχή Σεπτέμβρη κυκλοφόρησαν το Tristay και ένα εξαιρετικό single δυνατός μη κυκλήματος Amplify Me, σε εντάσεις Amplify Me. Οπότε σας προτείνω και να ανεβάσετε και εσείς την έντασή σας βράδυ Κυριακής, να ξεδώσουμε, να βγάλουμε όλη την ενέργεια και παρέα να ξεκινήσουμε δυνατά την εβδομάδα που έρχεται.

Anything λοιπόν with Knife, The Mistake, ο τίτλος από το κομμάτι, από τους Ολλανδούς, τελευταία δισκογραφική δουλειά, Σεπτεμβρίου και συνέχεια στην κεντρική Ευρώπη με κάτι γερμανικό, κάτι όχι τόσο φρέσκο. Θα μεταφερθούμε 4-6 χρόνια πίσω στο 2020 και εκεί πέρα θα συναντήσουμε το Extinct Cults των Mountain Witch, ένα συγκρότημα το οποίο φημίζεται για την Doom ηχητική του. Back from the grave, λοιπόν.

πάρω μια συνέντευξη από τον drummer ενός επιφανούς heavy metal συγκροτήματος, τους Amon Amarth. Η συνέντευξη διήρκησε περίπου ένα 30 λεπτό, βρίσκεται στο YouTube για όποιον ενδιαφέρεται να τη δει. Το θέμα ήταν ότι για ένα περίεργο λόγο ήμουν τέρμα μα τέρμα αγχωμένος, και αυτό δεν φάνηκε στην ομιλία. Δεν αγχώθηκα τόσο πολύ για την κουβέντα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο τέλος πάντων αγχώθηκα. Φάνηκε πάρα μα πάρα πολύ στο μάτι. Δηλαδή ο Γιού και ο ντράμερ ήταν λιγάκι στην αρχή. Κάπως άκρος ομογκητικός, βέβαια, μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη με αφορμή το τελευταίο τους άλμπουμ, The All Father Awakens, το οποίο πρόκειται να κυκλοφορήσει αργές το Οκτώβρη. Μιλώντας όμως για καινούργιες δισκογραφικές δουλειές, μια δουλειά η οποία σίγουρα έβαλε υποψηφιότητα για άλμπουμ του μήνα κατά την προσωπική μου άποψη, ανοίγει στους Spirit Mother, ένα super group που μας έρχεται από την Καλιφόρνια. Κυκλοφόρησαν λοιπόν την πρώτη Παρασκευή του μήνα το τελευταίο τους άλμπουμ με τίτλο Thrystle. Ακούσαμε μια επιλογή από το συγκεκριμένο άλμπουμ στο πρώτο teaser που κάναμε την προηγούμενη Κυριακή. Το μισάωρο όμως δεν μου επέτρεψε να επεκταθώ λίγο παραπάνω. Ένα άλμπουμ το οποίο αποτελείται περίπου από 13 κομμάτια, το ένα καλύτερο από το άλλο. Πιστέψτε με, θα το ακούσουμε τσουκουτσούκα, όχι όλο, το μεγαλύτερο στην πάροδο του τη σεζόν. Dogma Scene, παρέα με το τίτλο που ακούσαμε την προηγούμενη φορά, είχαν βάλει υποψηφιότητα για τραγούδι του μήνα, αλλά εδώ πέρα στο στράμε στην άλλη στήλη. Όμως η Night Stalker με την επαιδιακή του συναυλία και τα 30 χρόνια που κλείσανε για το Use, το τεμπούτο του άλμπουμ, πήρανε αυτή την τιμή, ας το πούμε, τιμή, εντάξει, οκ, χαλάρωσε το στυλάκι σου. Το ξαναβάζω την αρχή, Spirit Mother, Dogma Scene.

Blessing λοιπόν από τους Spirit Mother. Ενώ έχουμε μπει στο δεύτερο μισό της δεύτερης ώρας, στα δική ευθεία. Εδώ πέρα πάντα στο Strummer Radio, Κώστας και Amplify Me. Κάθε Κυριακή 10 με 12. Μέλουμε μελωδίες από τον ήχο της Stoner, Heavy Psych, Fuzz, Doom αυτή τη στιγμή. Αυτή ήταν η Spirit Mother και στη συνέχεια θα περάσουμε και λίγο σε Acid, ένα λατρεμένο συγκρότημα κατευθείαν από την καρδιά του Λονδίνου, μέσα από το Bloodlust που κυκλοφόρησε το 2011.

Hearing Star, ο Ιθήνος Νους και τα φωνητικά πίσω από τους Uncle Acid. Death Door, σαν το κομμάτι που ακούμε αυτή τη στιγμή. Uncle Acid and the Death Beats μιθυμίζουν το συγκρότημα, η αιτία βασικά που οι Gorillaz δεν έπαιξαν την συναυλία τους στο Roskilde της Δανίας το καλοκαίρι που μας πέρασαν. Ο λόγος είναι γιατί εκείνη τη στιγμή σε μια άλλη σκηνή λίγο δίπλα έπαιξαν οι Uncle Acid, σίγουρα με Acid, με ενισχυτές στο διαπασόν, με το κοινό από κάτω τρελαμένο, και προφανώς οι Gorillaz δεν μπορούσαν να παίξουν σε τέτοιες καταστάσεις, με αποτέλεσμα να μην μεταδοθεί καθόλου η συναυλία τους. Anyway, μεταξύ μιλώντας σε συναυλιακά, παρακολουθώ το τελευταίο διάστημα ένα χαμούλι που γίνεται με τον Ed Sheeran, ο οποίος παρεμπιπτόντως έπαιξε και στο Game of Thrones, ενημερώθηκε, επειδή είδα, έκανε ένα rerun το καλοκαίρι το Game of Thrones. Εντάξει, οκ, έπαιξε ένα ραντομά τυπά, δεν μας λέει και πολλά. Το θέμα είναι ότι έγινε ένας καλός άλλος με συναυλίες να... Δεν ξέρω αν ακυρώθηκαν, γιατί κάπου διάβασα ότι είχε βγάλει αγγελία για συγκρότημα. Έτσι είναι, φιλαράκι μου, ένταμα, κοιτάζεις την τσέπη σου, αυτά συμβαίνουν. Συνέχεια από την Αγγλία μεταφερόμαστε πάλι στην Καλιφόρνια. Δούμε το συγκρότημα, το είδος βασικά, συγγνώμη. Όρχιτ είναι το συγκρότημα που θα ακούσουμε για τη συνέχεια. Μέσα από το The Mouths of Madness που κυκλοφόρησε το 2013, εκπληκτική αλπουμάρα. Ένα εξίσου χορταστικό κομμάτι, όχι τόσο μεγάλο όσο η Uncle Acid και το Death Door, αλλά αρκετά παρόλα αυτά, περίπου 6 λεπτά. Ανεβάζουμε λίγο παραπάνω την έντασή μας και παρέα πηγαίνουμε για σβήσιμο.

Αυτή λοιπόν είναι η όρχη στο Nomad, ένα συγκρότημα που μας έρχεται πάλι από την Καλιφόρνια, όπως και η Spirit Mother που ακούσαμε πριν από λίγη ώρα. Γενικότερα θα πρέπει να συμφωνήσω με τον Νίκο σε αυτό που γράφτηκε προηγουμένως στο chat. Λατρεύουμε την Καλιφόρνια, έχει προσφέρει πάρα μα πάρα πολλά στον χώρο της μουσικής βιομηχανίας, πάρα πολλά συγκροτήματα καινούρια, πάρα πολλά συγκροτήματα ονομαστά. Έχουμε κάνει και ένα αφιέρωμα στην Καλιφόρνια σε αυτή την προηγούμενη σεζόν. Άμα δεν κάνω λάθος, είναι από τις εκπομπές που ηχογράφησα και έχω ανεβάσει και στο κανάλι, αν μην φάει, στο Mixcloud. Στα 47 λεπτά μετά τις 11, πλησιάζουμε σιγά σιγά στο τέλος, αλλά τρία τραγούδια βλέπω στην playlist. Για ακόμα μια φορά ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για το support σε αυτό εδώ πέρα το όμορφο βράδυ της Κυριακής. Από την Καλιφόρνια σε μια εξίσου αγαπημένη χώρα, περνάμε στην Σουηδία και εκεί πέρα θα συναντήσουμε τους Greenleaf, ένα συγκρότημα ογκόλυθο στη μουσική βιομηχανία της χώρας και όχι μόνο. Υπενθυμίζω ότι μέλη των Greenleaf βρίσκονται στους Dozer, μέλη τα 4-5 από τους Greenleaf υπάρχουν στους Dozer. Η συνέχεια λοιπόν ανήκει στο Ocean Deep από το θρυλικό Trails and Passes του 2014.

ολόκληρος μελωδική Σουηδή ακροβατούν μεταξύ ηρεμίας και δραμήλας από την κόλαση, όπως τώρα καλή ώρα. Όσοι αντίβλοι λοιπόν ο τίτλος από το κομμάτι που ακούσαμε από τους Greenleaf, ένα side project από τους Dozer. Dozer που μας επισκέφτηκαν πέρσι σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για δύο βασικά μοναδικές συναυλίες στην Ελλάδα. Αγαπημένη συναυλία του καλοκαιριού, ελπίζω να τους απολαύσατε ή να τους έχετε απολαύσει στο παρελθόν. Κυριολεκτικά μια ιστορία πάνω στο σανίδι, ύστερα από τόσα και τόσα χρόνια σκηνικής παρουσίας. Και συνεχίζουμε με κάτι πιο χαλαρό, με ένα συγκρότημα το οποίο ανακάλυψα πέρσι. Πραγματικά εξαιρετική Αυστραλή Child, κυκλοφόρησαν το καλοκαίρι που μας πέρασαν ένα καινούριο άλμπουμ, το Rebirth. Εμείς θα τους ακούσουμε όπως τους άκουσα και εγώ την πρώτη φορά, με το πρώτο κομμάτι, το Free and Humble, και πραγματικά με κατέκτησαν.

αλήθεια πραγματικά από τους Child Free and Humble, ο τίτλος αυτό το κομμάτι. Λίγο πριν το κλείσιμο αυτή της πρώτης εκπομπής, την τέταρτη σεζόν εδώ πέρα στον Stan Radio. Για τις τελευταίες δύο ώρες πίσω το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές αυτή την βραδινή ζώνη της Κυριακής. Ήταν ο Κώστας με την εκπομπή Amplify Me, κάθε Κυριακή 10 με 12 εδώ πέρα ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη και τη συχνότητα του Stan Radio. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το support, πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε στο chat. Αν μη τι άλλο με κάνατε να γεμίσω ενέργεια και δύναμη για την εβδομάδα που έρχεται. Μου έλειψε γενικότερα η φάση στον Strummer, μου έλειψαν οι εκπομπές. Πέρα λοιπόν θα τα πούμε την επόμενη Κυριακή, στην τελευταία εκπομπή για τον μήνα Σεπτέμβριο, 27 Σεπτεμβρίου. Μέχρι τότε να περνάτε καλά, να έχουμε μια δυνατή εβδομάδα. Σας αφήνω με την τελευταία δισκογραφική δουλειά των Ουκρανών Stone Jesus. Velvet το κομμάτι, καλή νύχτα και να προσέχετε.